Έξι άνιους δέοι, έξι ακούει το λίτπε κατά μούντι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βουκάτι σούντ. Δόμινε να σούν δίνιους, ουτ ίντρε σου τέκτου μέου. Σε τάντουμ δικ βέρβο, έτσαν άβητουρ άνιμα μέ. Κόρπου της Σαν Χριστή, Κουστόδια μένει βίτα μετέρνα. Άμεν.